προσπάθησα λίγο στο μυαλό μου να φτιάξω μια λίστα με τα καλύτερα τραγούδια των Queen μετά το Bohemian Rhapsody. Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Πάντως το innuendo ήθελα να κάνουν αυτό ακριβώς. Και το ξεπέρασαν κατά 35 δευτερόλεπτα σε διάρκεια. Ήταν η κιθάρα του Brian May και του Steve Howe, τον Yes. Τι τραγούδι, τι Freddie Mercury μόρα ήταν αυτός. Τι Mick Jagger είναι αυτός τώρα. Καλημέρα Στέφανα, καλημέρα στο λογιστή μας ο Στέφανο Σπύρο. Καλημέρα στην απελευθερωμένη πλέον Φιλελλήνων. Stones.

Η απάντηση είναι μία. Δεν με νοιάζει πως το είχε πει η Amy Winehouse. Εγώ θα το πω πως ξέρω. Rolling Stones, καλοκαίρι 2026. You know I'm no good. Τι ζώρο ήταν αυτό. Sent from up above. Δώρο. Καλημέρα Ιωάννα. Καλημέρα Λεκό. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα Tel Systems. Καλημέρα Αθήνα. Καλημέρα Echo. Και μιας και αναφέραμε τους Yes προηγουμένως για τον Steve Howe και τον Nuendo, γιατί όχι. Καλημέρα Στέφανε, καλημέρα Αθήνα. Καλημέρα Πτήσιμο, Ευάγγελε. Καλημέρα Αντρέα, καλημέρα στη Βόνιτσα. Honor of a Lonely Heart.

και πολύ καλά σκεφτήκατε γιατί αυτά τα τραγούδια δεν παίζουν πιο συχνά. Νομίζω ότι δεν παίζουν και καθόλου. Yes. 1983, Honor of a Lonely Heart. Καλημέρα Στεφανία. Τι γράφει τώρα? Καλημέρα από το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον. Υπάρχει τέτοιο? Okay. Ελάτε στο δικό μας IT τμήμα να συζητήσουμε. Καλημέρα Στεφανία. Καλημέρα λέει στον προϊστάμενο και την Τζίνα. Ο προϊστάμενος δεν έχει ονοματάκι. Okay. Καλημέρα προϊστάμενο. Καλημέρα Τζίνα. Περίπου Αγγελική, περίπου. Εγώ θα προτιμήσω την έκδοση των Romantics. Έχω δεθεί με αυτό, με το Extended. Κράταμε την ίδια χρονιά, το 1983. Με αυτή που παραμιλάει στον ύπνο της και λέει τα μυστικά της. Αλλά λέει καλά μυστικά. You tell me that you want me. You tell me that you need me. You tell me that you love me. Και ξέρω την αλήθεια γιατί παραμιλάει. Καλά, την είπε και όνομα κιόλας, η κοπέλα.

When you're talking in your sleep, η Romantics. Αυτό είναι μουσική ιστορία αυτό το τραγούδι. Στα όρια του Cult, για το πόσες χιλιάδες φορές έχει παίξει από όλους μας. Καλημέρα στο Εδιμβούργο, καλημέρα Μάικλ. Θέλω να ακολουθήσω μια γραμμή εκπομπής και δεν με αφήνετε. Τώρα μου λέει για Doobie Brothers και ZZ Top, νομίζω δεν έχουμε ακούσει ποτέ. Ενώ παίζει το 919 από την εκπομπή, δεν. Αν σου πω γράφω ότι σκεφτόμουν το Talking Your Sleep μετά τους Yes, θα μου φωνάξει πολύ ότι έκανα hack. Όχι. Απλά μιλάει ο DJ μέσα σου. Οπότε από μένα είναι ναι. Αλλαγή σενάριο. Κάνω εγώ σχέδιο. Doobie Brothers, το κλασικότατο Long Train Running.

0: Doobie Brothers, Long Train Running. Εντάξει, οκ, δεν το λέω το ανέκδοτο πάλι με τον Ινδιάνο που θα αλλάξει όνομα. Το έχω πει πολλές φορές. Και επειδή δεν έχουμε παίξει ποτέ, όπως είπα, ZZ Top, εδώ είμαστε. Άλλο ένα του κλασικού, του πολύ κλασικού ρεπερτορίου. LaGrange, όπως το θέλουν τα ξένοι να το λένε. Και όχι LaGrange. LaGrange.
1: You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go.
0: Και άντε να βρεις να συνεχίσεις μετά από αυτό.
1: Oh my God, LaGrange, they got a lot of nice girls.

ZZ Top. Ω, Στέφανε. Πατήσαμε ευαίσθητη χορδή, πατήσαμε αγαπημένη κατηγορία. Να το έχω στο μυαλό μου. Δώσε φωνάζει ο Βαγγέλης Ζεβερδινός. Και ο Μιχάλης τώρα αρχίζει να με κνευρίζει, γιατί διαλέγει το πιο κατάλληλο τραγούδι από ό,τι θα διάλεγα εγώ. Τώρα να ομολογήσω ότι ταιριάζει ακριβώς στα μάμα. Chris Isaac. Θα το καταλάβατε. Baby did a bad, bad thing. Λες και είναι το ίδιο.

Άξιακα ο Chris Isaac. Καλή, εμείς παίζουμε πιο πολλά ροκ και από τους βραδινούς ροκάδες. Λοιπόν, επόμενο δικό μου, κρατάω το Bad Thing, Jay Severet. Τι τραγουδάρα είναι αυτή και δεν είναι τόσο γνωστό. I wanna do bad things with you.

σε καλό του. Ο Jay Severet, 2005, I wanna do real bad things with you. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπιν. Χρωστάω μια εμφάνιση και χρωστάω. Το λέω. Αλλά αυτό το καλοκαίρι ήταν πολύ γεμάτο. Είχε απ' όλα. Καλέ ένας Ιταλός. Λουκαντερίσιο, μάτζικα.

Κατηρήσιο, Μάτζικα. Και νομίζω ότι στο επόμενο τραγούδι θα κάνω εικόνα το Χρήστο Έξαρχο στο στούντιο να το τραγουδάει πριν μερικά χρόνια. Πάμε Ρουμανία, Smiley. Καϊβέτς Πεπερέτη. Είναι κάτι σαν το δικά μας πράσινα άλογα. Στα ρουμάνικα σημαίνει τρέφω αυταπάτες. Λα, λα, λα, λα, λα.

0: La la Smiley. Κάι Βέτς Πεπερέδη. Η Ρουμάνη είναι πάντα πολύ καλή. Γκαραντή. Λολίτα Τσερτσέλ. Καλημέρα Γιάννη. Μια λέξη, ένα μήνυμα και ντάς. Και λίγα λες.
1: Πώς

0: Μπαρέλα μου.
1: Τι ωραίο που είναι αυτό. Όταν οι Έλληνες θέλουν, δίνουν πόνο. Κανέλα, το συγκρότημα Μπαρμπαρέλα, το τραγούδι. Και μόνο που το τραγούδι λεγόταν Μπαρμπαρέλα, εγώ έκανα focus. Καλημέρα στο Μεγανήσι, καλημέρα Λίνα. Έχεις και αρτί να σε επισκέψεις αυτές τις μέρες στα μέρη σου. 12 λεπτά πριν το τέλος, Ασάφα Βιντάν. A part of this. Circle.

0: Ασάφ Αβιντάν. Η φωνή. A part of this.
1: It's crystal clear.
0: Ναι, τονίσω για όσους δεν ξέρουν ότι είναι αντρική φωνή. Λατρεμένη φωνή. Άλλαγε σενάριο πηγαίνοντας για το τέλος. Αλλά οι Lannister πληρώνουν πάντα τα χρέη τους. Morgan Wallen, Love Somebody.
2: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

Morgan Wallen, Love Somebody. Δύο τραγούδια άλλαξε τελικά τους OMD. Δεν θα ακούσουμε τον Alan Gay, το ακούσαμε σε άλλη έκδοση. Τα φούσε και το τέλος. Η μικρούλα Τζέλινα Τζόρνταν. Αν τη βοηθήσει τύχε και αν κρατήσει, θα είναι η επόμενη Amy Winehouse. Το πάει πολύ καλά.

Catalina Jordan, Now I'm the Fool. Θα τελειώνουμε με το In All Again, αλλά σκέφτηκα λίγο τις διακοπές ρεύματος χθες και τα μπαμ στους ανεμιστές, στους μετασχηματιστές. Οπότε, Orchestral Maneuvers in the Dark, Electricity. Προπαρασκευή στον Ουρακέ FM, παρέα με τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, αγαπημένες μουσικές, πολύ ζεστό, πολύ αγαπημένο κρατήριο. Ραντεβού αύριο Παρασκευή, με Αύγουστο.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: για αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος. Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.
6: Instinto humano, instinto animal. La luz, las tinieblas, el aquí, el más allá. Como dos en uno, como uno en dos. Que me absorba, que me arrastre, que me vuelva a arrastrar. Permanente batalla, gladiadores sin par, solo uno, solo tú. Solo uno, solo tú. Madrugada verde, código en el sur.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Yep, νέος, παρουσιά σου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στρα...

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
8: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
7: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
8: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
7: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
8: και 698-8888-552.
7: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για ηλιέλαιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σουζ
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

μαζί. Γιατί μ' αρέσεις πιο πολύ μαζί. Γιατί τα μάτια σου δυο λάθη μου μαζί. Μη μαζί γιατί.

0: Ανδρακία FM. Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Ανδρακία FM.

la Carmen.

with the satellite.

0: Μαυρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
0: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αμβρακία FM.

0: αυτό. Τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Tomu Joglu Shoes.
5: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
7: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.
2: Αμβρακία FM. Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
0: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά ΣΥΕΨΙΛΟΝ. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Τόμουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Τόμουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
2: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα. Αμβρακία FM.

0: Λαμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
7: Να το πάμε λίγο στα αστεία. Το χάσαμε το κορμί πατριώτες. Πάει το λιπάρτον, τη χάσαμε. Μας έφυγε το κορίτσι πάνω στο άνδρα της ηλικίας της. Και γι' αυτό θα ξεκινήσουμε απόψε με αυτό, με δικό της τραγούδι. Δεν θα ξεκινήσουμε με τον Τζολίν που όλοι περιμένατε. Σας την έφερα. Ξεκινάμε με You are the only one. Εσείς είστε οι μοναδικοί που είστε εδώ παρέα μαζί μας. Είναι η νύχτα σπιγμένη από μέτωπο. Είναι ο Γιάννης πάνω στο μικρόφωνο. Έχω απέναντί μου το Λευτέρη.
8: Γεια σας.
7: Είναι μοναδικός μπαλαντολόγος. Μιλάμε, ο άνθρωπος είναι expert, δεν το συζητάμε. Θα σας εκπλήξει εδώ με τις γνώσεις του. Πάμε να ακούσουμε έτσι μπαλαντίτσες απόψε. Έχουμε πανσέλινο, είχαμε και λίγη έκλειψη. Έτσι όλα έγιναν μαζί απόψε. Να αποχαιρετήσουμε και το καλοκαίρι ημερολογιακά, τον Αύγουστο, γιατί καλοκαιράκι κρατάμε βαριά. Γιάννης Πάνου, νύχτες γεμίζουμε από μέταλλο, Αμβρακία FM σε όλο τον κόσμο. Ξεκινάμε με την Dolly Parton, λοιπόν, που μας έφυγε πριν λίγες μέρες.

0: Συνεχίζουμε με εργοστασιακές ρυθμίσεις. Όπως έχουμε πει, θα ξεκινάμε όσο αντέχουν και υπάρχουν γραμμένα τραγούδια από τον Yngwie Malmsteen. Θα ξεκινάμε για τη Χρύσα, αφού το ζήτησε, δεν μπορώ να της χαλάσω κατήρι. Yngwie Malmsteen λοιπόν, It's My Own Enemy. Για πες, Λευτέρη, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Συμφωνείς?
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο, Λευτέρη. Να πούμε και καλησπέρες. Καλησπέρα. Για κάτσε να δούμε ποιοι. Μιτσάρα σίγουρα. Καλησπέρα στο Μιτσάρα. Καλησπέρα, να περάσουμε όμορφα. Καλησπέρα και στην Εύελιν. Φεγγαρά και αληθινό βγαίνει πίσω από το βουνό, λέει μια φωνή τραγουδιστή σε ζωκάκια και λαϊδί. Κάποια γόρη περπατεί και γλυκά μα τραγουδεί. Τέλος άγρας. Τέλειος. Το φεγγάρι θα κάνει τα πολύ κρυστά μαλλιά. Γιάννης Ρίτσος. Καλή εκπομπή. Σε ευχαριστούμε, αγαπημένη Εύελιν.

0: Καλησπέρα και από μένα σε όλους. Ακολουθεί τον Μπελαντόνα, τον Ούφο, μια καταπληκτική μπαλάντα με ένα απίστευτα καταπληκτικό σόλο κιθάρας μέσα.
1: Ναι, αυτό έτσι ακριβώς. Καλησπέρα και στην Κατερίνα, καλησπέρα Κατερίνα μου, καλησπέρα στη Λευκάδα, να περάσουμε καλά και απόψε. Καλησπέρα Αγγελική μου με τα αγγελάκια σου, να είστε καλά κι εσείς. Εδώ θα διασκεδάσουμε μαζί με μπαλαντάρες απόψε, με πανσέλινο. Αφαιθείτε παιδιά, αφαιθείτε, ερωτευτείτε, κάντε ό,τι θέλετε. Εδώ είμαστε. Πάμε.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα και στον Ανώνυμο. Δεν ξέρω ποιος πρόλαβε και έγραψε Ανώνυμο. Καλησπέρα και στον Γιώργαρο, τον πατέρα εδώ του παιδιού που έχω απέναντι. Γεια σου, Τζόρτζ. Είσαι παιχταράς, ρε φίλε, είσαι παιχταράς. Έχεις φτιάξει τρομερό παιδί, τρομερό παιδί. Πάμε να ακούσουμε. Τον κάνω και κοκκινίζω εδώ απέναντι τώρα, ξέρεις. Μίλα, ρε Τέρι.
1: Τι να πω. Όλη My Soul από David Coverdale.
0: Έτσι. Την καλησπέρα να πούμε στο νοσοκομείο και στην Πρέβεζα, στον Άρη και την παρέα του. Καλησπέρα στην ξαδέρφη μου την Έφη και που είναι στη Βάρδια. Καλησπέρα σε όλους όσους είναι στα νοσοκομεία και σε ακόμη και τους άρρωστους, αλλά και τους εργαζόμενους που τραβάνε ζόρι και τους δικούς μας εδώ πάνω στο νοσοκομείο. Και όλους όσους είναι και έξω. Όλη My Soul.

Εννοείται, Αγγελική μου, αφού πιάσαμε τα νοσοκομεία, να πούμε και καλησπέρα στα παιδιά στα επίγοντα στο νοσοκομείο Λευκάδας. Γιατροί νοσηλευτές που εξυπηρέτησαν και το πρωί, έτσι να βοηθάμε και να είμαστε δυνατοί και να αντέχουν τα παιδιά. Έτσι, καλησπέρα και στον Ανισιώτη τον όμορφο. Καλησπέρα στον Άλεξ τον BPZ. Πάμε και στην πρώτη παραγγελιά για απόψε. Παραγγελιά από την Κατερίνα, δεν μπορούμε να χαλάσουμε χατήρι, Κατερίνα μου. Steelheart, She's Gone θα ακούσουμε. Και Evelyn, δεν έβαλα ακόμη Scorpions. Για πέτα εσύ καμιά ιδέα, για πέτα καμιά ιδέα. Αν και θυμάμαι, έχει ζητήσει κάποια στιγμή Holiday. Το έχω κρατημένο. Να δούμε. Θες αυτό ή θα δούμε κάτι άλλο. Καλησπέρα και στα παιδιά αυτά που ταλαιπωρούνται και εργάζονται σε αυτό το δύσκολο κομμάτι που λέγεται Αδέσποτα ζώα συντροφιά στους Δήμους. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε δυνατοί. Να πω και να είναι καλά και να τον θυμάται το μπαμπά της που τον έχασε, η Βικτόρια, η φίλη αγαπημένη. Να προσέχετε, παιδιά, να είστε δυνατοί και να θυμάστε όλους τους καλούς και τα καλά από όλους τους ανθρώπους. Έτσι. She's gone, λοιπόν.

0: Επιλογάρα του Λευτέρη, το Λευτέρη εδώ. Για πες, Λευτέρη, τι έχουμε.
1: Έχουμε το Alone Again, τον Token. Και αυτό κομματάρα.
0: Κομματάρα. Έχουμε απόψε, εντάξει, δεν ξέρω. Και εσείς κάνετε επιλογές, αλλά έχει και εδώ Λευτέρης φέρει επιλογάρες.
1: Φυσικά, οι τηλεθεατές.
0: Ναι. Οι ακροατές, αλλά
1: δεν
0: γίνουμε κάποιες. Είμαστε για την τηλεόραση, πραγματικά.
1: Γιατί όχι, ναι.
0: Αγγελική μου, θα ακούσουμε Rory Gallagher, αλλά το Mulder το κρατάμε. Παρόλο που είναι η κομματάρα, δεν είναι το συζητάμε. Αλλά θα ακούσουμε μπαλάντα απόψε, έτσι, αφιερωμένη για σένα. Θα το καταλάβεις γιατί. Και Ευελίνου, εννοείται πως θα ακούσουμε για το δικό σου. Πάμε να ακούσουμε τώρα Ντόκεν. Καλησπέρα στην Ντομινίκ και τον Γιώργο και στη Θεσσαλονίκη, τα αγαπημένα αδέρφια. Να είστε καλά, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε οι φίλοι μας μια ζωή από τότε που σας ξέρουμε.

Καλησπέρα στην Ελεονόρα την ανιψιά μου. Ο πατέρας σου έχει πει και σου έχει υποσχεθεί να σε φέρει εδώ στο ραδιόφωνο. Όποτε βρείτε ευκαιρία να έρθετε. Αν προλαβαίνετε και απόψε, ακόμη και απόψε. Αλλιώς την άλλη Παρασκευή. Πάμε να ακούσουμε την παραγγελιά της Evelyn. Scorpions. Lady Starlight ζήτησε και θα το ακούσουμε φυσικά. Καλησπέρα σε όλους εκεί πάνω που είναι στα ορεινά και στα ψηλά. Να είστε καλά, παιδιά. Καλησπέρα στα Γιάννενα, στο Γιώργο, το φίλο από το σχολείο, από τα παλιά. Καλησπέρα στο Μπιλ, το Θωμά, το Γιώργο, τον Χριστάκο. Να είστε καλά, ρε παιδιά, τον Πετράν. Καλησπέρα και στον Τράμερ, αυτόν τον πανέμορφο, το Μάκαρο, αυτό το αγόρι, το τρελό που κρύβεται εκεί πίσω από τα τύμπανα και δεν μπορείτε να δείτε. Τόση ομορφιά κρύβει, πόση. Δεν το συζητάμε. Δεν χαλάω το τραγούδι, συνεχίζουμε.

να περάσουμε και στην επιλογή που θα ήταν της Αγγελικής, αλλά η Αγγελική ζήτησε Rory Gallagher. Απόψε όμως παίζουμε μπαλάντες, γι' αυτό λοιπόν θα πάμε σε λίγο πιο κομμάτι, πιο απαλό κομμάτι του φίλου μας του Rory Gallagher. Θα πάμε να το ακούσουμε αφιερωμένο εξαιρετικά στην Αγγελική και τα αγγελάκια της. Slamming Angel θα μας πει. Και να πούμε στην Ελεονόρα, Ελεονόρα θα έρθω εγώ την άλλη Παρασκευή αφού θα σε φέρνει ο πατέρας σου, παιδί μου. Θα έρθω εγώ να σε πάρω και θα κάνουμε εδώ κουμπούλα παρεούλα. Εντάξει. Κόλλησε το σύστημα, δυστυχώς. Θα ακούσουμε κάτι άλλο. Θα πάμε παρακάτω. Μακάρε, εννοείται πως θα σε φτιάξουμε και σαν παιδί μου. Πάμε να ακούσουμε άλλο. Αγγελική μου, σε λίγο θα ακούσουμε το δικό σου γιατί κόλλησε. Πάμε να ακούσουμε Def Leppard και Miss You in a Heartbeat. Συμβαίνουν και αυτά.

Αγγελική μου, αυτό μας έκανε το χατήρι το προηγούμενο. Θα ακούσουμε ακόμα καλύτερα από τον Rory Gallagher. For the last time, αφιερωμένο εξαιρετικά σε όλη την οικογένεια της Αγγελικής και σε όλους εδώ πέρα.

0: Λευτέρη Ρόρι Γκάλαχερ. Δεν τον ήξερες, ε?
1: Όχι.
0: Θα κάτσε να τον ακούσεις και αυτό.
1: Τον ψάξε,
0: τον ψάξε. Ναι. Πάρα πολύ καλός. Καλό στο μορφόπεδο, καλό στο παιδί, το τρελό, το. Είναι δυνατόν να σου χαλάσω ο Χατήρη Μορέλακο, αφού περίμενε πώ και πώ μπαλάντε. Δεν είναι. Να περιμένει και το τέλο να δει τι έχω για κλείσιμο. Μπορεί να βάλω και δύο κλεισίματα, τρελά όμω. Κρόκου, συνεχίζουμε. Αν ήταν ο Τζόρτζ τώρα εδώ, θα πανηγύριζε. Θα μπει και αυτό που θα πάει. Help θα μα πει. Μακάρι αμέσω μετά το δικό σου, αδερφέ.

Ήρθε η ώρα που το αγόρι το όμορφο περιμένει. Έκανε παραγγελιά και δεν μπορώ, αφού είναι και στη βάρδια πρέπει να το στηρίξουμε. Να περάσει η βάρδια το όμορφο. Σάββατο να τις ακούσουμε. When the crowds are gone. Έτσι. Πάμε να το ακούσουμε. Φέρουμε ένα εξαιρετικά στο Μάκαρο και σε όλους όσους αγαπάει. Εμένα περισσότερο, δεν είναι.

0: Τι άλλο θες ρε, τι άλλο θες για σένα ρε μάκαρ, για σένα τα κάνουμε όλα, μέχρι και δύο φορές το βάλουμε να παίξει, τι άλλο για σένα όλα, για σένα όλα. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια επιλογή του Λευτέρη. Δεν μπορώ να μην αφήσω το Λευτέρη να κάνει επιλογή τώρα. Είναι και ειδική επιλογή, έτσι.
1: Είναι επιλογή ειδική γιατί είναι αφιερωμένη σε έναν ξεχωριστό άνθρωπο, την Εύη. Που μας ακούει τώρα στην καρδίτσα.
0: Καλησπέρα στην Εύη μας λοιπόν. Καλησπέρα Εύη. Έτσι.
1: When the smoke is going down, των Scorpions.
0: Τέλεια, τέλεια, κομματάρα. Οπότε λοιπόν, να τις το αφιερώσουμε. Και καλή ξεκούραση να τις ευχηθούμε αφού γυρίσουμε μόλις τώρα, έτσι. Άντε, έτσι. Να αφιερώσω εγώ και στη Δήμητρα την αγαπημένη, που της αρέσουν πάρα πολύ οι Scorpions, εδώ τη Δήμητρα, τη Γόργη. Να είναι καλά, να είναι καλά.

Αλέκο, η ώρα που περίμενες, αλλά όχι για το κλείσιμο, η ώρα η καλή που θέλεις εσύ. Περίμενες τόσο καιρό να ακούσεις Dust in the Wind. Σκόνη στον άνεμο είμαστε, ρε παιδιά, τι είμαστε. Ζήστε τη ζωή σας, ρε. Μη μασάτε. Κατερίνα, καλό και θα γράψω. Μάλλον θα το πω, δεν θα το γράψω. Λες εσύ τώρα, φεγγαράκι μου λαμπρό, φέξε μου να περπατώ και αν δεν μου φέξεις και τα λοιπά, καταλαβαίνετε από αποχές και τελειώνει σε τικά, γιατί έχω φακό. Έτσι από τα σχολικά, να σου πω κι εγώ άλλο ένα έτσι, από αυτά τα κρύα τα ωραία. Ανέβηκα στην πιπεριά να κόψω ένα λεμόνι, μα το ποτάμι ήταν βαθύ και μου φύγε το τρένο. Καλή σας νύχτα. Δεύτερη ώρα, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα, παιδιά, το καταλάβατε έτσι. Είναι οι λύκοι, βγαίνουν τα υβρικόλακες και τα σχετικά όλα. Και είναι ηνύθιος που είναι στο μέτωπο. Έχω το Λευτέρα εδώ απέναντί μου απόψε. Παρέα φοβερή, πολύ καλή. Θα το βάλω πάλι από την αρχή, αλλά δεν θα το σταματήσω να ξέρεις. Θα το βάλω από την αρχή το τραγουδάκι να το ακούσουμε. Γιατί με πίσω λόγω διάρκεια. Πάμε να ακούσουμε. Να είστε καλά, παιδιά.

να φτιάξουμε και λίγο διαφορετική ατμόσφαιρα, μιας και είπαμε για ανέμους και ιστορίες. Πάμε Αβαντάζι για να ακούσουμε. What kind of love θα μας πούνε. Πάμε να τους ακούσουμε, παιδιά.

Καλησπέρα στην Ολγάρα, καλησπέρα και στο Γιώργαρο. Καλησπέρα στα αγαπημένα τα φιλαράκια, τα παιδιά αυτά. Ολγάρα, αμέσως μετά σου έχω τραγουδάρα, να ξέρεις. Εσείς εδώ μιλάτε για καπνούς και για ιστορίες και η Εύελη λέει για τους Φινλανδούς και πολύ καλά το λες. Αυτοί πληρώνουν για να κάνουν σάουνα, ενώ εμείς την έχουμε έτοιμη. Καλύτερο. Έτσι είναι. Συνεχίζουμε με κάθαρσης. Silent tears. Φέρνουν τα δάκρυα τα σιγανά. Φέρνουν και την κάθαρση.

0: Είναι επιλογή του Μιτσάρα, αλλά εσύ έχεις την ιστορία. Για πες, Δευτέρη.
1: Λοιπόν, το Nothing Else Matters, χαρακτηριστικό τραγούδι για αυτή την κατηγορία τραγουδιών που παίζουμε σήμερα. Mm-hmm. Όταν ήταν ακόμα μικρός ο James Hartfield, μιλούσε με την κοπέλα του στο κινητό. Αυτά τα κινητά που υπήρχαν τότε.
0: Οι παντόφλες που ήταν,
1: Οπότε χρειαζόταν ένα ολόκληρο χέρι για να κρατάει το κινητό. Οπότε ενώ έκανε πρόβα, κρατούσε με το ένα χέρι το κινητό και με το άλλο χέρι έπαιζε με ανοιχτές χορδές στην ουσία την κιθάρα. Και αυτό είναι το χαρακτηριστικό intro που ακούμε.
0: Αυτό ακριβώς. Και φυσικά το Black Album είναι το album που έβαλε το heavy metal σε όλα τα σπίτια του κόσμου. Και κάπως έτσι μετάλλικα έχουν γίνει αυτοί που έχουν γίνει. Να είμαστε, πάμε να τους ακούσουμε. Αφιερωμένο στο Μιτσάρα και σε όλους εσάς. Σε όλο το τσάτ, όπως λέει πάντα ο Μιτσάρας.

Τι μεγάλη τιμή, τι μεγάλη έκπληξη. Καλησπέρα στη Ρόη. Πώς είσαι, μωρέ ψυχή? Την ξέρετε τη Ρόη, την είχατε εδώ πέρα, την ακούγατε πολύ πριν από μένα και αρκετά μετά. Ήταν εδώ στο ραδιόφωνο στην Αμβρακία, η φωνάρα μας αυτή, η Ρόη μας. Να είσαι καλά, ρε κορίτσι. Πάμε να ακούσουμε την επιλογή της Άννας. Άννα, το έπειτα αυτό κρατάμε για άλλη εκπομπή με μπαλάντες, για να μην το. Επειδή όντως είναι μεγάλη σε διάρκεια. Μην πάει το μυαλό στα πονηρά, βρε παλιό παιδά. Πάμε να ακούσουμε το Sympathy, Rare Bird.

Θα περάσεις και από εδώ, οπότε Ρόι, θα σε δούμε και από κοντά. Πάμε να περάσουμε και σε άλλον έναν φανταστικό τραγουδιστή και μουσικό και τα πάντα όλα που μας έφυγε. Όζι. Έτσι για το Μιτσάρα που ξέρουμε εδώ ότι είναι αγαπημένος. I'm here for you, θα μας πει. Εδώ είμαι εγώ, παιδιά, για σας. Να ξέρετε.

0: Κατέβησα να πεις Λευτέρη.
1: Εντάξει, και αυτό αφιερωμένο.
0: Έτσι.
1: Στον ίδιο άνθρωπο όπως και πριν.
0: Μπράβο, μπράβο. Άνθρωποι ακούς.
1: Γιατί όπως λέει και το τραγούδι, I'm here for you.
0: Έτσι. Εδώ θα είναι το παιδί, να ξέρεις. Τον έχουμε εδώ, τον κρατάμε. Δεν θα τον αφήσουμε να κάνει τίποτα παράνομο. Καταλαβαίνεις. Έτσι. Λέκου μου, ξέρεις εσύ γιατί.

χαμόγελο. Πάμε να συνεχίσουμε όμως με τι θα σας τρελάνω τώρα. Επειδή ξέρετε, εμείς οι ακατέργαστοι, οι heavy metalάδες, οι παλιά άνθρωποι, οι κακοί, είμαστε τέτοιοι. Αλλά εσείς γουστάρετε να ακούτε μπαλαντάρες που βγάζουμε. Σε πολιτούρα θα σας βάλω να ακούσετε και θα ακούσετε Beyond the Dream. Έτσι για να δείτε τι παίζουν αυτά τα παιδιά, τα κακά. Την καλησπέρα μου και στον παραφωγωμένο τον Γιώργο. Έλενα, γιατί το άφησε και έφαγε πολύ το παιδί. Καλησπέρα και σε εσένα, Έλενα μου.

Εύελιν μου, δεν έχω το ξύλο, παιδί μου. Δεν θέλω. Μακριά από ξύλο. Στο φαΐ κάθομαι. Ολγάρα μου, εννοείται πως θα προλάβουμε να το ακούσουμε. Γιώργο, το ξέρεις ότι έπαιξαν και Σκόρπιονς και Μετάλλικα και τα πάντα όλα. Αλλά το Maybe I, Maybe You, αφού το ξέρω ότι είναι το αγαπημένο σου και θα το ακούσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε αφήσω παραπονεμένο. Είναι δυνατόν. Ντροπή, ντροπή. Πάμε να ακούσουμε όμως τώρα. Ensifrum, Tears. Καυτά δάκρυα να πέσουνε όταν θα σας εγκαταλείψω από το μάτι του κόσμου.

Και τώρα ήρθε η ώρα και η στιγμή που παραγγέλνει η Λουγάρα και όλοι καθόμαστε σούζα. Αφού είπε η Όλγα θέλει να ακούσει Νάτιγκους και While Your Lips Are Still Red, έτσι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Θα κοκκινήσουμε όχι μόνο τα χείλια μας και τα μάγουλα και τα όλα για την Όλγα. Έλα ρε, και για το Γιώργανο. Να είστε καλά ρε παιδιά.

γινόταν χαμούλης, ξέρετε. Γιώργο, για σένα, για τον άλλο Γιώργο, για τον Τζόρτζος, για την Έλληνα πρώτα και για τον Γιώργο μετά. Ναι ρε, Γιώργος, τραγουδάρα, Scorpions, Maybe I, Maybe You, αφιερωμένο.

συζητάμε εδώ εμείς, λέτε εσείς ιστορίες εκεί στο chat και συνεχίζει η εκπομπή. Και μιλάμε εδώ για CD, για δίσκους και για κασέτες. Έχω το Λευτέρη που είναι της νέας γενιάς, πολύ πιτσιρίκος, και τα βλέπει τώρα και ότι ξαναγυρνάνε και αυτά με δίσκους και τέτοια, γίνεται φανταστικά. Θα ακούσουμε Danger Danger. I still think about you. Μόνο εσένα σκέφτομαι πραγματικά. Έτσι, να το ξέρεις. Μόνο εσάς, αδερφιά μου, εσείς που είστε εκεί έξω και μου ακούτε. Ξέρετε, Evelyn, με τους Scorpions απόψε, όχι απλά το δικό σου ευαίσθητο σημείο, αλλά και τον δικό μας εμάς, τον παλιότερον. Γιατί περιμένουμε πώς και πώς να έρθει κανένα πάρτι ενός φίλου, κανένα γενέθλιο, κανένα τέτοιο. Για να πάμε να χορέψουμε αυτά τα blues, ρε παιδί μου, να πιάσουμε κανένα κοπέλα, να την πάρουμε αγκαλιά.

0: Και τώρα μια παραγγελία για το φίλο μου το Σπύρο.
1: Έλα, Σπύρο.
0: Lonely Day, System of a Down.
1: Αγαπημένη System of a Down, δεν το συζητάμε. Δεν υπάρχουν για μένα. System of a Down είναι το νούμερο ένα νου metal συγκρότημα.
0: Καταπληκτικό, ναι.
1: Φοβερή. Αλέκο μου, να το πω έτσι τέτοιο. Σε ποιον παιδί μου αρέσει ο γρήγορος θάνατος? Αργό θάνατο. Γι' αυτό καπνίστε ελεύθερα. Έτσι δεν λένε? Το κάπνισμα είναι αργός θάνατος.

0: Συζητάμε εδώ με τον Λευτέρη για νου metal και για διασκευές και για τέτοια και του λέω να ακούσει τη διασκευή, αυτή που θα ακούσουμε τώρα, γιατί μας αρέσουν πάρα πολύ οι διασκευές όταν γίνονται για καλό σκοπό.
1: Και όταν
0: είναι
1: σωστά.
0: Το τραγούδι των Simon & Garfunkel, το οποίο το διασκεύασαν οι Disturbed και το απογείωσαν. Κάποιες διασκευές πραγματικά απογείωναν τα τραγούδια και ταιριάζει και για απόψε. The Sound of Silence φυσικά.

Και έχουμε κάνει 2-3 κομματάκια ακόμα για κλείσιμο. Καλά, το κλείσιμο θα είναι φανταστικό, δεν το συζητάμε. Είναι ειδική παραγγελία. Θα συνεχίσουμε όμως με Stratovarius. Keep the flame. Αλλά εγώ είχαμε κάνει αφιέρωμα στους Scorpions. Μπορεί να ξανακάνουμε, γιατί όχι. Καλή σου νύχτα, Εβελίν μου. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή ξεκούραση. Κρατήσε τη φλόγα ζεστή για να μένει. Το παιδί ξέρει από ποιότητα, ρε Κατερίνα. Η Κατερίνα λέει ότι ο γάτος ο φίλος μου είναι μεγάλος φαν ο Τωτός. Γεια σου ρε τότε, ξέρεις εσύ, ξέρεις ακούς μουσικάρες.

πρώτο τελευταίο κομμάτι για απόψε. Lynyrd Skynyrd, Cheating Woman. Για όλες σας τις γυναίκες εκεί έξω.

0: Ήρθε. Ήρθε και η ώρα που ο Αλέκος περιμένει. Και πολλοί κόσμος ακόμη, γιατί είναι το κλείσιμο που είναι πάντα φανταστικό. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε μαζί μου, που μας ανεχτήκατε και εμένα για το Λευτέρη.
1: Εδώ πέρα ο Λευτέρης.
0: Είδατε, ο Λευτέρης γνώσεις τρομερές, τρομερές, δεν το συζητάμε. Είναι, ο άνθρωπος είναι μπαλαντολόγος, μπαλαντοπαίχτης, είναι φοβερός, φοβερός, δεν το συζητάμε. Μεγάλος, μεγάλος γνώστης. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που με ανεχτήκατε και απόψε. Να είστε καλά, να ακούτε μουσική γιατί είναι καλό. Ήταν ο Γιάννης πάνω στο μικρόφωνο, ήταν ο Λευτέρης μαζί απέναντί μου σήμερα. Αμβρακή FM 919.gr, δυνατικά ξέρετε εσείς, εδώ συνέχεια, αλλά ειδικά τις Παρασκευές εδώ μαζί μας. Θα κλείσουμε με Αλέξια, ψεύτικος κόσμος. Για όλους, για πολλούς, πολλούς, πολλούς και για πολλά, πολλά βαθιά νόηματα. Καλή συνέχεια σε όλους, καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ και πάλι.
1: Καληνύχτα σε όλους.

0: Και επειδή ο άλλος ο Βρούτος είπε ότι πρέπει να κλείσουμε δύο τραγούδια και το θυμόταν, εγώ νομίζω ότι το ξεχάσατε. Αλλά τι να σας κάνω, θα το κάνω ρε παιδιά, θα το κάνουμε, θα το ακούσουμε. Θα το ακούσουμε. Πέρασε και η ώρα, πήγε και 12. Αυτό θα μας πει και η Βύση. 12. Καλή σας νύχτα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, παιδιά. Να είστε καλά, καλό καλοκαίρι να έχουμε, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Καληνύχτα σε όλους και καλή συνέχεια.
0: Σας
1: ευχαριστώ
0: μορφή.
1: Που με ανεχτήκατε.
0: Μπαλαντολόγος, μπαλαντογνώστης μεγάλος. Έλα,
1: καλή συνέχεια.
0: Θα τον έχουμε εδώ συχνά πυκνά.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
4: Αμβρακία FM.

0: be misunderstood.
1: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

φυλακή κι ήταν χιλιάδες τα γιατί. Μέσα στο βλέμμα σου πέρασαν χρόνια πιο πολλά, μα τα όνειρά μας μείναν λειψά. Και εσύ στο τέλμα σου

tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Πέμπτη πρωί στο Νοβρακέ FM. Και άλλο ένα ιδιαίτερο ξεκίνημα. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα.

το Λίβανο, την Τρίτη χθες πήγαμε Τουρκία, Κωνσταντινούπολη. Σήμερα ξεκινάμε με Αλγερία, με την Tracy Chapman της Αλγερίας, έτσι την αποκαλούν. Η Swad Massey. Καλημέρα με Girindar.

Καλημέρα λοιπόν με Σουαντμάσε Γκυριντά. Έχει δηλώσει σε συνέντευξή της ότι αυτό είναι το μοναδικό ερωτικό τραγούδι που έχει πει ποτέ. Τα υπόλοιπα μιλάνε συνήθως για προσφυγιά, πολιτική και ελευθερία. Από την Αλγερία ξεκίνησε, αλλά ζει από το 99 στο Παρίσι. Don't you know, talking about a river. Οι Tracy Chapman της Αλγερίας την αποκαλούν και οι Tracy Chapman στο επαναστατικό Talking About a Revolution. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Την πρωινή σας παρέα, το πρωινό σας ραδιόφωνο, τον Αβρακέ FM και το 919.gr.

τραγούδι που δεν ήταν ποτέ χορταστικό. Μόλις 2,5 λεπτά, Tracy Chapman, Talking About a Revolution. Για να καλημερίσουμε τον κόσμο στο chat. Καλημέρα Κάθριν, πρώτο μήνυμα σήμερα. Καλημέρα στη Χαλκίδα, μαύρη επέτειο σήμερα. Θα μιλήσουμε γι' αυτό ακριβώς 8 και 15. Καλημέρα Φιλιππιάδα, καλημέρα Κωνσταντίνα. Με τα μανετζίδικα. Και ακριβώς αυτό ετοιμαζόμουν να πω. Την Ατάκα Ποζίκο. Εσείς κύριε Σωτήρη μου γιορτάτε σε Σωτήρος. Σωτήρας. Σήμερα είναι. Η ευμορφία, ο Σωτήριος και η Σωτήρια. Έχω χρησιμοποιήσει αυτή την Ατάκα σε άβολη ερώτηση. Δεν είχα την απάντηση, οπότε χρησιμοποίησα Ζήκο. Και εσύ κύριε Σωτήρη μου γιορτάτε σε Σωτήρας. Απλά το είπα κάπου που δεν το καταλάβαινα. Αλλιώς. Do not trust robots, σταγόνα.

Do not trust robots. Με σχέμα animal δηλαδή. Σε άλλο σχήμα. Σταγόνα. Καλημέρα ψηλά στο λόφο, καλημέρα Κατερίνα. Και τα δύο τα Κατερίνα και τα έχουμε στο chat τώρα. Πέμπτη πρωί, 6 Αυγούστου. Και περίμενα το ρολόι να δείξει 8 και 15. Όπως τραγούδησαν και μεγαλούργησαν οι Orchestral Maneuvers in the Dark. It's 8:15. Την ώρα που το Enola Gay αφήνει την πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα. Το να ονομάσεις το αεροπλάνο που θα ρίξει την πρώτη ατομική βόμβα και θα σκοτώσει τόσους ανθρώπους με το όνομα της μητέρας σου, νομίζω ότι ήταν ένα λάθος. Παρ' όλα αυτά, με αυτό το λάθος, το όνομα αυτό έμεινε στην ιστορία. Στη μαύρη ιστορία.

0: Orchestral Maneuvers in the Dark, Enola Gay, κυκλοφόρησε σε βινήλιο το 2020 και τα 40 χρόνια του τραγουδιού. Και σήμερα βρισκόμαστε 81 χρόνια μετά από εκείνο το πρωινό της 6ης Αυγούστου του 1945. Θέλω τη δεύτερη ώρα να ακούσουμε το αυθεντικό, τον OMD. Απλά η ώρα βοηθούσε να ακούσουμε αυτό το απίστευτο μίξ και τον μπορντό βινήλιο. Καλημέρα σε μια πόλη που χουζουρεύει, νιστάζει ή πολυτουργεί ακόμα. Έλα, θα ξυπνήσουμε σιγά σιγά, τραγούδι τραγούδι. Εμείς το πάμε σαν σκάλα και ανεβαίνουμε. Καλημέρα Τζορτζ, καλημέρα στο Δημαρχείο. Χρόνια πολλά λέει σε όσους και όσους γιορτάζουν σήμερα. Οι υπόλοιποι ας γιορτάσουν μουσικάρες. Αυτό θα κάνουμε. Χρόνια πολλά Σωτήρη και Σωτήρια. Άμα κάπου το βρήκα το ζήκο. Είναι η απίστευτη αυτή ατάκα που αποφεύγει μια ερώτηση.
1: Δηλαδή γιορτάζετε με τα σιδερικά, το σιδερέα, τα σέσκολα, τα σπανάκια, όλα αυτά τα σιδερικά.
0: Όχι, το έχω και σε καλύτερο. Πού είναι?
2: Δεν μου λες ζήκο.
1: Όχι, κυρία.
2: Πόσο χρονών είσαι?
1: Ο μάστερ, εσείς κύριε Σωτήρη μου γιορτάζετε τις Αγίες Σωτήρες, ε?
2: Όχι, το σώσεις.
0: Πώς αποφύγεις μια άβολη ερώτηση? Κάντε το πιάνει. Illumination, Watercolors. Μην ξεχνάτε ότι μόλις μπήκαμε στον Αύγουστο και χθες έριξε 2 λεπτά βροχή. Απλά να ανεβάσει υγρασία.

Illumination Watercolors. Διακοπή ρεύματος διαβάζω στην ΕΡΤ χθες το βράδυ. Μπαμ, μετασχηματιστή στη Γαμενίτσα. Μάλλον μετά τη βροχούλα ανέβηκε η γρασία. Όλοι έκλεισαν παράθυρα, βάλαν κλιματιστικά. Όλοι μαζί, παιδιά. Και μπαμ, καμπούμ. Να θυμίσω ότι είμαστε το 2026. Και μετά από Watercolors, Coop Island Blues. Πάμε με καλοκαιρινή διάθεση. Σας περιμένω στο 919.gr. Σε αυτή την πρωτότυπη ραδιοφωνική παρέα.

από τα πιο όμορφα, τα πιο νοχελικά τραγούδια. Είναι η Coop στο Coop Island Blues. Καλημέρα στα δυτικά, καλημέρα στην Πρέβεζα και τη φίλη μας την Άννα. Έχασα το προηγούμενο μήνυμα πάνω στην εισαγωγή, στον Κύριντα. Α, μοναδική φωτογραφία από το λιμάνι, στο ξημέρωμα. Τέτοια θέλουμε, θέλουμε φωτογραφίες από πού είστε, τι βλέπετε. Να μοιραζόμαστε τα πρωινά εγώ στο στούντιο στη Μαυρίλα στα Μονωτικά. Εντάξει, okay, είναι πανέμορφο όμως. Το έχουμε ένα κουκλί αυτό το στούντιο. Καλημέρα Βερονίκη, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στη Λευκάδα Αγγελική. Γιορτάζει, γράφει και ο κλόνος της, εν υψούλα της. Ο κλόνος σου. Πάμε να φεύγει το μυαλό. I'm Diab, Tamali Mac.

Amdiab, τα Μάλι Μακ, πολύ σωστά Άννα, πάντα μαζί σου, για πάντα μαζί σου. Και επειδή υποσχέθηκα, Τζακ Σαβορέτη, ζωντανή ηχογράφηση, One Take Lead, μπήκαν, το ηχογράφησαν, έφυγαν. Όλα τα όργανα μαζί χωρίς μοντάζ. Do it for love.

ηχογραφημένος στο Λονδίνο στα East Coast Studios. Το είπε ο ίδιος, είναι one take. Μπήκαν με όλους τους μουσικούς και το είπαν κατευθείαν. Τραγουδάρα ήρθε μόλις. Ain't no love in the heart of the city. Ο Bobby Bland. Ναι, μας πάει πολύ το καλοκαίρι.

0: Bobby Blue Bland, Ain't No Love in the Heart of the City. Κρατάμε τον ήχο της εποχής, αλλά εδώ ο Βρετανός Φρένικ το φέρνει στο σήμερα.
1: Everybody on earth, the enjoyer of an independent income, we can't do it because people say, where's the money going to come? Because they think money makes prosperity. It's the other way around.
0: Παίρνει μια τραγουδάρα των 3 Degrees, A Woman Needs a Good Man, και φτιάχνει αυτόν τον ύμνο. Money and a Woman. Ένα δώρο για τα ραδιόφωνα.

0: ακούω σε ένα τραγούδι των 70s. Μπορεί να γίνει ένα τραγούδι του σήμερα. Frenic, My Name and a Woman. Δανείστηκε τις φωνές των 3 Degrees. Πόσα χρόνια έχετε να ακούσετε αυτό τώρα? LL Cool J, I Need Love.
1: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl who's as sweet as a dove. For the first time in my life,

αυτό νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι μοναδικό, είναι μόνο του. LL Cool J, είμαστε στο 87. I need love. Καλημέρα στο Βαγγέλη Ζαβερδινό. Είχε και κουπομπάρα χθες το βράδυ, αλλά ήμουν στις αγκαλιές του Μορφέα. Ναι, εδώ έχασα όλο, όλη τη φωτιά χθες. Τι έγινε χθες το βράδυ, παιδιά, τώρα μου τα έλεγαν. Με τα μπάμψους, με τα σχηματιστές. Λέω, νόμιζαν ότι έπεσε αεροπλάνο τόσο πολύ. Και δύο φωτιές. Νύχτα θρύλε. Πώς λέει, ενώ εσύ κοιμόσουν. I'll fly for you.

Σπάντου Μπαλέ. I'll fly for you. Είμαστε στο, θα το πω πάλι, 1984. Να δω πόσες φορές θα πω αυτή την ημερομηνία, πόσα τραγούδια θα τονίσω ότι βγήκαν αυτή τη χρονιά, μέχρι να καταλάβετε ότι τι στο καλό συνέβη το 84. Ο Orwell φταίει. Καλημέρα Σοφία. Αν το παρατηρήσουμε, έχεις μια αγάπη σε Σπάντο Μπαλέ. Τι ερωτικό τραγούδι γράφει, είναι τέλειο. Με φωνή hot. Μ' αρέσεις. Καθόμουν εγώ χθες απόγευμα, αφού ξέρω ότι δεν θα μου βγει ποτέ, και ετοίμασα τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή. Μόνο του Τζακ Σαβορέτη πέτυχε. Στα άλλα αυτό σχεδιάζω. Δεν μπορώ εγώ να κάνω από πριν να ετοιμάσω λίστα. Δεν γίνεται. Τα αφήνω να πηγαίνει μόνο του, με το κύμα. Και κάπου στο κύμα βρήκαμε Γκαζέμπο και το υπέροχο masterpiece. Πλεονασμός.

από ιδέα. Να γινόταν, λέει, ένα remake, το Masterpiece, με συμφωνική ορχήστρα. Δεν θα μπορούσε, Σοφία, να συμφωνήσω περισσότερο. Μη χορταστική πρώτη ώρα, το ομολογώ. Έχουμε άλλη μία όμως. Μετά το Βασιλιά τι χρειάζεται? The King and the Queen. Οπότε κλείνουμε με το Βασιλιά και μετά θα έχουμε τη Βασίλισσα. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Άντι Γουόρχολ, ο πάπας της pop art, 6 Αυγούστου του 1928. Ο Άντι Γουόρχολ έφυγε στα 58 του. Αλλά εγώ που ήμουν 18 χρονών μου φάνηκε φυσιολογικό. Προσπαθώ να θυμηθώ πότε είχε γίνει η έκθεση του Άντι Γουόρχολ, νομίζω αρχές δεκαετίας του 90, στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα. Τι πράγμα ήταν αυτό, τι εμπειρία ήταν αυτή. Είχα αγοράσει και αντίγραφος δηλαδή. Την κονσέρβα, την Campbell's, τεράστια. Το κονσερβοκούτι που λέμε. Rock with you και επιστρέφουμε.

0: Αμβρακία FM.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.
1: The King and the Queen. Καλημέρα Άρτα, καλημέρα από την Άρτα, τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη, τον Αμβρακία FM και το 919.gr της παρέας. Έκτη μέρα του Αυγούστου, πρώτη φορά από Αύγουστο είμαστε μαζί. Και θα ξαναγίνει, μου φαίνεται αυτό. Όχι, θα γίνεται μόνιμο από εδώ και πέρα. Καλημέρα Άρτα. Καλημέρα στους φίλους μας όπου και αν βρίσκονται. Σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη.

για την ιστορία. Τη φλαμέκο κιθάρα εδώ παίζει ο Brian May. Εκπληκτικός.